0: 98,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Πάλι!
1: Μία πόλη. Ένας σταθμός. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

σόπα βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι. Δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Daily Couscous.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, βρε παιδιά. Ήρθε και το κορίτσι.
1: Ήρθα. Γύρισα.
0: Γύρισε, αλλά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα το τραβά, το τραβά και δεν κάτσει να ξεκουραστεί.
0: Το σκηνή.
1: Τελικά δεν.
0: Τα ζω, να ξέρει αυτά.
1: Εσύ το τραβά, θα ξέρει. Θα απουσία 20 μέρες θα υπάρξει κάποια
0: στιγμή. Στο τέλο. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα. Ένα μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα μασούτη που έχει τα προϊόντα διδική ετικέτα Mr. Grand Mastery από το και βιολογικέ επιλογέ μασούτη. Τα οποία είναι σε εξαιρετική ποιότητα, σε εξαιρετική τιμή και φυσικά με διπλάσιους πόντους στη Mastercard. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αντώνη Ρέμο, Κωνσταντίνο Αργυρό και Χρήστο Δάντη. Συνεχίζουμε με Ολοκαίνο και τραγούδια από πάνω και άμμο, ανοιχτή ακρόαση, δύο ολόκληρες ώρες παρέα σου.

0: Αυτός είναι ο Λιλές Βρετός, αυτό είναι ένα πρόστιμο. Πολύ ωραίο τραγούδι, όλο καινούριο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεδιπλώσουμε το ταλέντο μας. Να πούμε ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός στο Instagram του Daily Couscous. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous, Daily Couscous, Daily Couscous στο Instagram. Ακολουθείς τα βήματα και μπορεί να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Και όχι μία απλή πρόσκληση, παιδιά. Στα VIP είναι η πρόσκληση, να ξέρετε. Ωραιότατα. Την αγοράσαμε, την πήραμε για σας, γιατί σας αξίζουν τα καλύτερα, γιατί είστε ακροατές του Dell.
1: Είναι VIP. Και μετά υπάρχει κι άλλο.
0: Είναι VIP για την ακριβή, είναι αυτή η πρόσκληση. Μετά είναι τα Diamond. Δεν είναι Diamond. Είναι VIP.
1: Sorry, ναι.
0: Είναι VIP. Ναι. Θα είστε στην καρδιά των γεγονότων. Νομίζω ότι είναι και οι προσκλήσεις που.
1: Και καλλιτέχνες ήταν εκεί, νομίζω. Γιατί θα πάει και πάρα πολλοί κόσμος από τον καλλιτεχνικό χώρο. Το ξέρω, ξέρω τουλάχιστον 5-6 άτομα που θα πάνε. Οπότε θα είστε και ανάμεσα. Τώρα, όχι ότι και ότι.
0: Έτσι, για να τα ξέρουμε, τα λέμε τα σωστά. Όταν είσαι στη σωστή εκπομπή, κερδίζεις και τα σωστά τα δώρα. Όχι γιατί.
1: Και κάνετε τα σωστά τα βήματα,
0: Έτσι, κυρίως. Όχι γιατί,

0: Λοιπόν, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Τι σου είχα πει, τι είχα ζητήσει από τον Άγιο Φανούριο?
0: Όχι.
1: Δεν σου είχα πει.
0: Όχι.
1: Το δαχτυλίδι της μαμάς μου που το είχα χάσει. Αποκλείται να σου το είχα πει.
0: Δεν μου το είσαι.
1: Ναι, το δαχτυλίδι της μαμάς μου.
0: Και το βρήκες?
1: Το βρήκα.
0: Μπράβο, ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Το βρήκα.
1: Έκανε για να το. Πρέπει να ξανακάνω.
0: Συνήθως το τάζεις όταν το βρίσκεις, δεν κάνεις τη φανερόπιτα.
1: Εγώ είχα κάνει τη φανερόπιτα και το είχα ζητήσει. Κάνοντας τη φανερόπιτα, πήγα να τη διαβάσω κιόλας. Πρέπει να ξανακάνω. Εγώ τι ξέρω. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση. Άμα ξέρει κάποιος.
0: Με έκαψες λίγο σε αυτό.
1: Ναι, εγώ αυτό ξέρω. Άμα ξέρει κάποιος να μας πείτε όμως, θα κάνω και άλλη μία. Δεν,
0: δεν είναι τίποτα. Τώρα που το βρήκαμε, το βασικό ήταν να το βρούμε.
1: Ναι.
0: Αφού έγινε η δουλειά, αφού.
1: Το δύο το βρήκα.
0: Είδες. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Και εγώ πιστεύω και πολύ, πολύ έντονα, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ερχόμαστε να πούμε πολλά ακόμα.

0: θα ζω.
1: Daily Couscous.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
9: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ!
11: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
11: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτησας και στο 23510 47999.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Λένε Γουίλιαμ, είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Γενικότερα τον τελευταίο καιρό νιώθω ότι υπάρχει μια έντονη ατμόσφαιρα μη θετική. Θα μου πεις τόσα πράγματα έχουν
1: συμβεί.
0: Έχουν συμβεί
1: πάρα πολλά πράγματα.
0: Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το γυρίζεις αυτό το πράγμα και να το γίνεις σε κάτι θετικό, σε κάτι
1: πώς
0: έτσι.
1: Πώς το γυρίζεις?
0: Ναι.
1: Με το χρόνο. Δηλαδή δεν το γυρίζεις εσύ, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα και κάποια γεγονότα και κάποιες συνθήκες χρειάζονται χρόνο για να ξεπεραστούν. Όχι να ξεπεραστούν, όχι να ξεχαστούν, να ξεπεραστούν τέλος πάντων. Γενικά, εγώ αισθάνομαι ότι ο Σεπτέμβρης ήταν ένας πολύ, πολύ περίεργος μήνας.
0: Είναι έτσι, ακόμα, δεν έχει τελειώσει.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: αλλά ακόμα περίεργος. Είμαστε λίγο στην εκπνοή του, ρε παιδί μου.
0: Είμαστε.
1: Το αισθάνομαι πολύ αυτό.
0: Εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδα.

0: έκπτωτος άγγελος, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω ότι ζεσταίνεται και η μηχανή και για τα νυχτερινά σχήματα, έτσι. Έχουν ξεκινήσει κάποια, αλλά τα μεγάλα, να σου το πω έτσι, ξεκινάνε τώρα. 25 ξεκινάει ο Θοδωρής Φέρης, να πούμε, με τη Στέλλα Καλή.
1: Την Παρασκευή, σωστά.
0: Νομίζω στα μέσα ξεκινάει τώρα ο Πάνος Κιάμος με Ελευθέρη Πανταζή.
1: Ναι.
0: Και επίσης λίγο μετά είναι Κατερίνα Λιόλιου με Σάκη Ρουβά.
1: Ναι.
0: Και θα είναι επίσης αρχές του Νοέμβρη η Δέσποινα Παντή με την Νατάσα Θοδωρίδου και Κωνσταντίνος Αργυρός με Ρία Ελληνίδου.
1: Αυτά ξεκινάνε αρχές Νοέμβρη. Και μέσα Οκτώβρη ξεκινάμε.
0: Νομίζω 6 Νοέμβρη. Εσείς πότε ξεκινάτε?
1: Μέσα Οκτώβρη.
0: Μέσα Οκτώβρη.
1: Μάλλον 16 Οκτώβρη, ναι. Τώρα κάναμε τις
0: φωτογράφηση. Παόλα Δήμος Αναστασιάδης.
1: Ναι. Ναι.
0: Στο παλιό χοτέλ Ερμού.
1: Στο παλιό χοτέλ Ερμού.
0: Είπε, ο Θοδωρής Φέρης και επιστρέφω.

0: Bye.
1: Αυτή είναι η Ελκοκίνου, Γιώργος Σαλίκης, Bye. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι?
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να ήταν και ένα πολύ ωραίο throwback, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Δεν έχω γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Σαλίκη.
1: Α, εγώ τον δούλευα μαζί του.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Σαλίκη. Το σκεφτόμουν τώρα.
1: Και ένιωθες ένα κενό?
0: Όχι, δεν είναι. Επειδή τον έχω δει τόσο πολύ στα social media, ναι, δεν είναι ακριβώς ότι ένιωθα ένα κενό. Αλλά δεν τον έχω έτσι.
1: Καλά, τώρα τον έχουν κιόλας που επειδή έχει κάτσει και έχει κάνει. Που μιλάει με όλους και όλα αυτά. Έχει,
0: ναι.
1: Γίνεται περίεργο όλο το θέμα. Εντάξει. Κοίταξε, είναι ανάλογο και τι μιλάει ο καθένας, ε.
0: Και ανάλογο τον άνθρωπο, είναι και στον άνθρωπο.
1: Έτσι. Και τι θέλει, ρε παιδί μου, να βγάλει.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι και στην πολιτική ο Τσαλίκης, νομίζω ότι το έχει μπερδέψει λίγο. Η άποψή μου είναι αυτή, βέβαια, έτσι.
0: Δεκτή, σεβαστή. Ήταν Δευτέρα.

0: κουρασμένα.
1: Daily Couscous.
2: Πανόραμα.
3: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
4: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2.

0: δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο και στο saplachidis.gr.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: νησάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8. Πανόραμα, πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
6: Daily Couscous.

0: Και κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Ένα Daily Couscous είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Θα σπάμε με Αναστασία. Έρχεται για ένα Daily Throwback σε πολύ πολύ λίγο που θα μας πει η Ηλένια Williams.
1: Βεβαίως. Πάντα όμως μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα μασούτι στην παρέα μας. Ένα μασούτι εδώ, σταθερά, δίπλα μας. Τσολιάς είναι ο μασούτις για εμάς. Φύλακας είναι ο μασούτις για εμάς. Και έτσι όπως έχουν ανέβει τα πράγματα τώρα που είπα και σήμερα στις ειδήσεις. Και κάπως λίγο έλεος πια. Και με την ενέργεια και με το, και με το πετρέλαιο και με, τη, και με τη βενζίνη. Και δεν ξέρω. Ένας θεός, δεν ξέρω να λέει που θα φτάσει.
0: Ανεβαίνω.
1: Όλα αυτά.
0: Ανεβαίνω. Δεν με φτάνει.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι όπως έχει ξεκινήσει λοιπόν όλο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε. Ο μασούτις είναι εκεί. Σταθερά. Για εσάς που θέλετε να κάνετε οικονομία σταθερά, για εσάς που θέλετε να κερδίζετε πόντους, να βγαίνετε κερδισμένοι βασικά, κερδίζοντας πόντους για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ από το λογαριασμό σας και μην ξεχνάτε ότι διπλασιάζετε τους πόντους φυσικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μασούτι στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές, Μασούτι και Mr. Grand. Λοιπόν, πάμε. Είμαι έτοιμη για το throwback μου.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόντες και επιστρέφουμε με ένα

0: Αυτό ο Νίκο Βέρτη, ερωτευμένο δηλώνει. Είχα πάει, τον είχα δει στην πύλη.
1: Ναι.
0: Είχε βγει εντωμεταξύ πρόσφατα, μου στείλανε και στο, σε έναν, στο account τη Εσπρέσο που επειδή είχαμε πάει με τρία Ελληνίδου που μόνη τη ήταν
1: το ζώο
0: και.
1: Το είδα.
0: Να μου το στείλανε όλοι αυτό. Τέλο πάντων.
1: Ναι.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Γενικότερα, αν μας ακολουθείτε, μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι, γιατί τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός για μια διπλή VIP πρόσκληση για την Άννα Βύση στο ΆΚΑ, 26 του Σεπτέμβρη. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
1: Λοιπόν, θα σε πάω. Θα σε πάω πόσα χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω θα σε πάω, το 1998.
0: Σε χρόνια πριν.
1: Σε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά και εγώ κλείσε, γιατί ξεχάσει που σκυγνάει έτσι. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
0: Είναι,
1: το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας και στίχους και μουσική. Είναι ντουέτο.
0: Είναι ντουέτο.
1: Εντάξει. Ξεκινάω. Ωραία. Πάντα μη καρδιά, τα πεσέλ του και.
0: Πάντα η καρδιά δεν σε περιμένει. Είμαστε για μια ζωή και δυο κρεμμένοι. Ποτέ μου δεν το πίστευσα ούτε για μια στιγμή. Όταν με τα μάτια μου κλαμμένα. Μ' αγαπά του.
1: Ένα τραγούδι λοιπόν τη Άννα Βύση. Εφόσον είμαστε και τώρα σε αυτό το. Είμαστε στον Πυρετό και μην ξεχνάτε και φυσικά το, το υπέροχο αυτό δώρο που δίνουμε εδώ στου τελικού. Μπείτε να δείτε μέσα στο.
0: Στο Instagram.
1: Στο Instagram.
0: Ακολουθήστε τα βήματα.
1: Έτσι.
0: Κάντε τα όλα όπως πρέπει και μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός και δίνουμε VIP πρόσκληση, να ξέρετε. Δεν δίνουμε απλά μια VIP. Δηλαδή εμείς σας προσέχουμε, όχι αστεία.

0: Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, daily couscous στην παρέα σου. Τι ήθελα άλλο να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω πολλά πράγματα που θέλω να μοιραστώ. Είσαι όλη αυτιά.
1: Ναι.
0: Πήγες στην Ήθε. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τη μέρα θετικής ενέργειας.
1: Όχι, γιατί δεν ήμουν εδώ.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Ήμανε στην Κύπρο.
0: Ήσανε στην Κύπρο.
1: Ήμανε στην Κύπρο γιατί είχαμε συναυλία με την Πάολα που είχε αναβληθεί λόγω συνθηκών.
0: Λόγω Μαζονάκη.
1: Ακριβώς, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Είχε γίνει και ο Μαζονάκη 40 στο διεθνές Spotify, δεν ξέρω αν το δες.
1: Το είδα.
0: 1,5 εκατομμύριο κάποια στιγμή είδα τους μαθηλίσσες, δεν ξέρω που έχει βγει.
1: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν που λέγαμε κι εμείς για τα 30 χρόνια που θα έκανα τη συναυλία και που θέλαμε, που ήμασταν, θα πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα κι εγώ, γιατί εντάξει, ασύλληπτο. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που έχει γίνει στο Spotify, καταρχάς δεν έχεις περάσει, δεν γίνεται να οδηγείς σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και να μην ακούς ένα διπλανό αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μην παίζει Μαζονάκι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτό και είναι επιτυχία.

0: Daily Couscous. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
6: Χορηγός της εκπομπής η Οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, η Αντελή Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εντάξει, μετράμε και αντίστροφα, γιατί μετά από 23 χρόνια θα βρεθεί στη σκηνή των MTV η Μαντόνα.
1: Σωστά. Εν τω μεταξύ, γέννησε η Lady Gaga.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν ήξερα καν ότι είχε.
0: Όχι, εμένα μου έχει πάρει, μου το είχε πει.
1: Α, οκ. Okay. Σου είχε πει και τι περιμένει.
0: Ναι, ρε. Oh, με την Στέφανη τα λέμε πολύ καλά.
1: Τα λέτε, ε.
0: Είμαστε σε πολύ καλό mood, σε πολύ καλό φεγγάρι.
1: Μάλιστα. Δεν είχα ιδέα όταν έγκυος.
0: Δεν είχες ιδέα.
1: Είχες ιδέα όταν έγκυος.
0: Ναι, αφού σου λέμε το είχε πει.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα Τζακιό και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Λίλα παρέα με το σταβέτο χειροβομβίδα. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Χειροβομβίδα είναι το δώρο που δίνουμε. Αυτό είναι η αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Μία διπλή πρόσκληση, μία VIP διπλή πρόσκληση για την αναβίση. Και θα γίνει ένας χαμός, είμαι σίγουρος, στο ΆΚΑ.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει με τον Ετσίρανε.
0: Ναι.
1: Ο χαμός αυτός που έχει γίνει.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Να το συζητήσουμε σήμερα, προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε, γιατί δεν νομίζω.
0: Για πες.
1: Που βγήκε ο Μάλκομ που είπε Free Palestine, τέλος πάντων, που είναι φίλοι αυτή στην ουσία, και ο Ετσίρανε επί της ουσίας δεν πήρε θέση για το Free Palestine. Και τον, η μία πλευρά λέει ότι τον ανάγκασαν, τον Ετσίρανε, να τον διώξει από την περιοχή.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι λένε ότι δεν έκανε κάτι αυτός. Η παραγωγή όμως πήρε και είπε ότι δεν συνεχίζουμε. Και τελικά, προς ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν συνέχισαν και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν μαζί, που ήταν πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Ναι.
1: Που ήταν μαζί στην περιοδία με τον Ed Sheeran.
0: Και γενικότερα μάλιστα, έχει ξεκινήσει και ένα cancel σε αυτό το
1: πράγμα. Full cancel στον Ed Sheeran. Έχει χάσει μέχρι στιγμής γύρω στους 300.000 followers, σκέψου.
0: Πω. Και να θέσπες. Άμα δεν θες να μου πεις, μα έτσι δεν είσαι. Άμα είσαι σε ένα επιβάλλον, δεν ξέρεις ποτέ πώς είναι τα πράγματα.
1: Σε καμία. Και μάλιστα είπε και ο Τρίς ότι είμαστε φίλοι. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα από ό,τι καταλαβαίνω των ανθρώπων είναι ότι δεν έχουν πάρει θέση πάνω σε αυτό. Δεν έχει πάρει θέση, μάλλον.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα.

0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτές είναι οι καμπάνες.
1: Καμπάνες.
0: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα.
1: Να, εντάξει, για εμάς χτυπάει η καμπάνα. Θα
0: για
1: πω
0: εγώ. Χτυπάει η καμπάνα.
1: Ναι.
0: Για όλα αυτά που έτσι περνάμε. Δεν θέλω να ξεχνάτε, αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην διακορυφαία συνότητα είμαστε παρέα σου. Ηλένια Βίλιαμς,
1: Παναγιώτη Σίμω. Και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε και τα λέμε αύριο εδώ.
0: Στην ίδια ακριβώς ώρα στην διακορυφαία συνότητα. Bye.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά, στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039688. Και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική Εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
0: Πανόραμα 100,8.
10: Ώρα είναι 10.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε και σήμερα μαζί μας, να σας πω καλή εβδομάδα. Αθήνα Γκλίμ στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Στο δίωρο λοιπόν που γίνεται ο πανικός, στο δίωρο που λέμε όλα τα trends της εποχής, μπαίνουμε σε μία κανονική ροή όπως καταλαβαίνετε, συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα που προφανέστατα έχουμε επηρεαστεί από πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με πολύ ωραία μουσική και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για ημέρα θετικής ενέργειας, γιατί νομίζω έκανε χαμό και φέτος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τώρα τι γίνεται, παιδιά? Η μέρα θετικής ενέργειας 2026 τρεντάρει στα social media από την Παρασκευή. Όχι μόνο για τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών, αλλά και για τις τοποθετήσεις τους, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε λοιπόν, επειδή ήμουν κι εγώ συντελεστής εκεί, ότι πραγματοποιήθηκαν και πολύ ωραία αφιερώματα στη σκηνή. Αυτό ενώ, όπως καταλαβαίνετε, το σκυλί μου, το οποίο είναι εδώ πέρα, πιστός ακροατής αλλά και συνοδοιπόρος στο Be Viral Radio Show όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε παρέα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τα βίντεο, αλλά φυσικά είμαι εδώ πέρα για να σας πω ότι τοποθετήθηκαν και άλλοι καλλιτέχνες στο Σαββατοκύριακο που δεν τους είχαμε ακούσει. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Πάντα εδώ πέρα δίπλα μου με 7 The Dog. Το έχετε μάθει. Μου στέλνετε πλέον και μηνύματα στο Instagram και με ρωτάτε αν έχω εδώ πέρα και το σκύλο σήμερα. Πάντα είναι εδώ πέρα. Να σας πω λοιπόν ότι πέρα από τους καλλιτέχνες που ήταν στην Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026 και ο Γιάννης Πάριος τοποθετήθηκε το Σαββατοκύριακο για τον Γιώργο Μαζονάκη, λέγοντας ότι ήταν ένα υπέροχο και τίμιο παιδί. Ακόμη και καλλιτέχνες που δεν περιμέναμε λοιπόν μίλησαν για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, πραγματοποιήθηκαν και αφιερώματα και στο Μέγα και στο Sky Παρασκευή και Σάββατο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν θα ξεπεραστεί εύκολα. Και η μουσική είναι εδώ πέρα για να μας τον θυμίζει όλη την ώρα.

0: Viral Radio Show. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
4: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
4: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Trends και tips θέλετε, trends και tips σας έχω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα fashion tips που κυκλοφορούν στα social media, μιας και το outfit check αυτές τις μέρες στο TikTok είναι ένα must. Και βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, το pink. Εν τω μεταξύ, ήρθε και στο χωριό μου pink. Το ροζ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλά και το κόκκινο, που πραγματικά είναι τάσεις τώρα το φθινόπωρο. Πέρυσι ήταν το καφέ, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, λοιπόν, θα είμαστε να συζητάμε και αυτά. Θυνά κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα και κάτι ακόμα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Φυσικά, έχουμε ανοιχτό Instagram, Be Viral Radio Show. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας ζητάτε και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Δευτερούλα, Blue Monday, τα ξέρετε. Πρέπει να ανέβει λίγο η διάθεση.

φθινόπωρο, παιδιά, θα πω και επισήμως. Γιατί εντάξει, από το Σαββατοκύριακο αρχίσαμε να έχουμε έτσι μια δροσούλα, βρε αδελφέ, από την Κυριακή βασικά. Γιατί Δευτέρα, το Σάββατο, συγγνώμη, παιδιά, έχω χάσει και τις ημέρες. Έσκαγε ο Τζίτζικας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά. Με εσάς και να τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες. Από το καλοκαίρι βασικά, με το νέο του EP και με το τραγούδι παραπάνω με την Ελένη Φουρέιρα, ειδικά μετά την Ήθε που το παρουσίασαν και έτσι μας κάναν μια έκπληξη, να έχει κάνει πάνικο με 2.500 βίντεο σε ένα Σαββατοκύριακο. Καλά θα πάει, παιδιά, αυτό. Νομίζω θα μας γίνει τσίχλα στο κεφάλι. Μένετε στην παρέα μας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram.

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Μπαουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιόρε, Ρόκα, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
4: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
6: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
6: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα 100.

Και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και φυσικά τα τραγούδια που αγαπάτε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα σήμερα λοιπόν, παιδιά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε 21 Σεπτεμβρίου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι έχουμε 10 μέρες για να τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Περνάει εύκολα, παιδιά, ο καιρός. Δόξα τω Θεώ Παναγιά μου, γιατί με φωνέω τον αιώνα ο Σεπτέμβριος. Μένετε στην παρέα μας με πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends που έχω ανακαλύψει για εσάς εδώ πέρα στα social media. Προς το παρόν όμως, δυναμώστε την ένταση για το επόμενο τραγούδι. Μας το έχει ζητήσει κάποια.

είμαστε και πάλι. Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Πολλά τα trends που κυκλοφορούν στα social media αυτές τις μέρες. Με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη δισκογραφία του να είναι τα τραγούδια τα οποία καραδοκούν περισσότερο και πραγματικά έχουν γίνει τα περισσότερα βίντεο αυτές τις μέρες. Τραγούδια που μπορεί να είχαμε ξεχάσει, τραγούδια που αγαπάτε. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας. Θα ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη αλλά και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: καλά.
1: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής είμαι εδώ πέρα για να θίξω ένα μεγάλο ζήτημα, παιδιά. Την οικονομική ένδια που βιώνουμε κάθε χρονιά όλη το Σεπτέμβρη. Και τι εννοώ εγώ τώρα με αυτό? Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι ξαφνικά το Σεπτέμβρη έχουμε πάγια έξοδα. Πολύ περισσότερο από αυτό που φανταζόμασταν. Έχουμε μείνει και ταψί, σκεφτόμουν φαγητό, το καταλαβαίνετε. Τα μπήκε ψύχρεμη το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί 21 Σεπτέμβρη, όπως δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, κάποιοι να είμαστε με 5 ευρώ. Αν είστε πολλοί, στείλτε μου ένα μήνυμα στα social media μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Μισή ωρίτσα ακόμα έχουμε μαζί και εγώ επιστρέφω.
2: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο. Το

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510-79-660.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
2: Πανόραμα.

0: είναι 11.30.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Be Viral Radio Show.

Το χιούμορ, παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι το φόρτο μου. Μου έδωσε στήλη εδώ πέρα και ο σύντροφός μου ένα μήνυμα και μου λέει: μπορούσε να είσαι λίγο πιο αστεία πριν. Ένα δίκιο το είχε, η αλήθεια είναι, με το ταπίταψι. Αλλά, παιδιά, τι να κάνω, δεν είμαι τόσο εύστροφη εγώ ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. GNTM ξεκινάει σήμερα και κάπου λίγο, παιδιά, νομίζω ότι ανυπομονούμε να έρθουν αυτές οι εποχές που κλειδαμπαρώνεις σε σπίτι για να δεις ένα show. Είστε σε αυτό το vibe φέτος. Θέλω τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας. Έρχονται πολλές επιτυχίες και φυσικά εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

συγκλονιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά, στον συνάδελφο, στον Ηλία Τσίπα, που μας έκανε μια πολύ ωραία κριτική εδώ πέρα για την εκπομπή και πάρα πολύ τον ευχαριστώ. Γιατί είπε κάτι το οποίο όντως το προσπαθώ. Το ότι δεν θέλω να μένω μόνο στα viral αλλά και στο ρεπορτάζ. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν, ήταν εδώ πέρα, όπως θα είναι και αύριο, ίδια ώρα στην εκπομπή μας Be Viral Radio Show. Και μέχρι αύριο, λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: ρομαντικούς συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη Παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: μετά το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να περάσετε καταπληκτικά και το Σαββάτο σας και την Κυριακή σας. Τελευταίες καλοκαιρινές μέρες, αυτές που διανύουμε. Παιδιά, εσύ όσο έχουμε φτάσει σήμερα, Δευτέρα 21 του Απρίλη. 21, πω πω. 21 του Απρίλη είπα. Σημαδιακή μέρα αυτή. 21 Απριλίου. 21 Σεπτεμβρίου παρακαλώ, ξεχάσε τον Απρίλιο. Απρίλης μετά από 5-6 μήνες, πότε είναι. Νομίζω μετά από 5.
1: Δεν ανάξε φύγει η καρδιά. Με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω συντροφιά.
0: Όχι, μετά από 6. Και σήμερα στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στο 100,8, ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Γεμάτος αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Τραγουδάρες και σήμερα, δικές σας μουσικές επιλογές αλλά και δικές μας. Μας λέτε και σας λέμε την καλημέρα μας. Θέλετε την καλησπέρα και την αγάπη σας στα πρόσωπα που έχετε ιδιαίτερα στο μυαλό σας. Έτσι σε μια όμορφη μεσημεριανή εκπομπή, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
1: Στο Πανόραμα FM θα γουστάρουμε μαζί.
0: Η εκπομπή Οιπμένων Ελληνικά με τον Κώστα Λιμπερόπουλο. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τις 2. Χορηγή της εκπομπής μας, το κατάστημα Free Angel που βρίσκεται στην οδό Ξηρομερίτου 14. Τα καλύτερα χειροποίητα κοσμήματα, αλλά και πολλά ακόμα δώρα για τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας. Πολύ πολύ όμορφα χειροποίητα αρωματικά διακοσμητικά κεριά. Επίσης μπορείτε να χαράξετε το όνομά σας, μια ημερομηνία, ό,τι εσείς θέλετε σε ένα κόσμημα που εσείς θα παραγγείλετε.
1: Συντονίσου, άστα, όχι και τα δεν είναι.
0: Όλα αυτά στο κατάστημα Free Angel
1: FM.
0: Στην Ξηρομερίτου 14 βρίσκεται το κατάστημα. Η Ιωάννα Νανιάδου δημιουργεί με τον καλύτερο πάντα τρόπο τις καλύτερες δημιουργίες και σας τις παρουσιάζει. Επίσης μπορείτε να βρείτε το κατάστημα 3Age και στα social media, στην επίσημη ιστοσελίδα 3Age.gr. Στο Facebook επίσης με το όνομα του καταστήματος 3Age, αλλά και στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Νανιάδου. Και να δείτε και εκεί τις υπέροχες δημιουργίες της Ιωάννας Ανανιάδου και του καταστήματος 3Angel. Επίσης στην παρέα μας το τυπογραφείο Σαβλαχίδης, το καλύτερο τυπογραφείο της πόλης. Οι άνθρωποι με εμπειρία και τεχνογνωσία πραγματοποιούν κάθε επιθυμία σας για εσάς τους επαγγελματίες, για τον επαγγελματικό σας χώρο. Διάφορες διαφημιστικές κάρτες, αφίσες, τιμοκαταλόγους, ατζέντες, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων ένας επαγγελματίας με το λογότυπο του πάνω, το δημιουργεί το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Βρίσκεται στην Κατερίνη, στην δεύτερη πάροδο επί της Οδού Ειρήνης, και για όσους γνωρίζουν από Κατερίνη, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο.
1: Βάστα, όχι και τα...
0: Μέσα στη ΣΤΟΑ. Εκεί θα βρείτε τους ανθρώπους του τυπογραφείου Σαβλαχίδης και θα σας προτείνουν λύσεις.
1: Από τα συνηθισμένα να ξεφύγει η καρδιά μέτρα...
0: Για το δικό σας
1: θα σου κάνω
0: καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Στο Πανόραμα FM θα γουστάρουν.
0: Επίσης προσκλητήρια γάμου και προσκλητήρια βάπτισης από το τυπογραφείο Σαβλαχίδης, για να γίνει η μέρα της ζωής σας ακόμη πιο όμορφη.
1: Θα γουστάρουμε μαζί,
0: ξεκινώντας από το προσκλητήριο.
1: Γενικά, η πιο φευγάτη εκπομπή.
0: Θα το βρείτε σε όλα τα social, στην επίσημη ιστοσελίδα σαβλαχίδης.gr. Θα το βρείτε και στο Facebook Σαπλαχίδης τυπογραφείο, τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Θα το βρείτε και στο Instagram, επίσης τυπογραφείο Σαπλαχίδης.
1: Επιμένουν ελληνικά, η πιο φευγάτη εκπομπή. Στο Πανόραμα FM θα γουστάρουμε μας.
0: Οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί, στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης.
1: Ελληνικά,
0: η πιο... Λοιπόν, εμείς είμαστε

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε μία ανακοίνωση. Γιατί το ίντερνετ πλέον έχει μπει για καλά στη ζωή μας. Και αν δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ένα στην περιοχή σου, μην περιμένετε άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στον χώρο σου, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το συνδέεις στην πρίζα, συνδέεις από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα για όλους. Μπορείτε και εσείς σήμερα να τοποθετήσετε το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στη χώρα σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal. Αυτό είναι το καλύτερο δίκτυο, το Telecom 5G Wi-Fi. Και χωρίς καλώδια, χωρίς μπρίζες, απλά το συνδέεις στην μπρίζα σου και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Telecom 5G Wi-Fi. Επισκεφτείτε και την σελίδα για να μάθετε περισσότερα. Μπείτε στο telecom.gr. Το καλύτερο δίκτυο κινητής τώρα στον χώρο σου, χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Απλώς το συνδέεις στην πρίζα και συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι. Καλό μεσημεράκι σε όλους σας. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Κώστας Λιβερόπουλος μέχρι και τις 2. Πάμε να απολαύσουμε Ελένα Ζευγαρά. Είναι απόψε εδώ, έχουμε και νέο καταπληκτικό προτινόμενο τραγούδι.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Ρακ. Το νέο του τραγούδι με τον τίτλο Καζίνο. Λίγο πριν ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο, ακούσαμε Αντώνη Ρέμο και Ελένα Ζευγαρά και συμπληρώσαμε τα πρώτα 20 λεπτά της εκπομπής.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Την καλημέρα μου στην Μαρία, την καλημέρα μου στην Γεωργία και την Βάσο. Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο το Σάκη που μας ακούει εκεί στην Σκοτίνα, στην παραλία της Σκοτίνας. Την καλημέρα μου και στην Όλγα και σε όποιον άλλον είναι εκεί. Καλή εβδομάδα να έχετε παιδιά, Σάκη και Όλγα, να περνάτε πάρα πολύ καλά. Την καλημέρα μου στην Αφροδίτη από Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου στη Βούλα από Λεπτοκαριά που στεναχωριέται που τελειώνει το καλοκαίρι και φεύγουν οι φίλες της. Δεν πειράζει, θα έρθει το άλλο καλοκαίρι, θα ξαναρθούν οι φίλες σου. Γιατί χειμερινές φίλες δεν έχεις, μόνο καλοκαιρινές. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο και τη γυναίκα του την Νίκη. Καλημέρα στον Οδυσσέα, καλημέρα φίλο Οδυσσέα. Άστα να πάνε, θα σου πω. Όταν έρθει η ώρα και πιούμε καφέ θα σου πω. Καλημέρα στην Βασιλική, καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στην Θεόπη και το Γιάννη που μας ακούν στο εξωτερικό. Και στην οικογένειά του, τον Θεοχάρη, την Χρήση, την Ειρήνη και την Εκταρία. Την καλημέρα μου στο Βάγιο, καλημέρα φίλε Βάγιο. Την καλημέρα μου και στη Σοφούλα σου και στα παιδιά σου. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι δική σας επιλογή. Μη με κρίνεις. Αμέσως μετά επανερχόμαστε με Γιώργο Σαμπάνη.

0: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος μέχρι και τις 2 στην παρέα σας. Πάμε να πούμε και άλλες καλημέρες γιατί έρχονται πάρα πολλές. Την καλημέρα μου στην Νάσια από Λιτόχωρο, την καλημέρα μου και στην Τίνα επίσης από Λιτόχωρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο από Νέους Σπόρους. Ετοιμάζεται και αυτό σιγά σιγά να κατηφορήσει προς την πρωτεύουσα της Πιερίας, την Κατερίνη. Τελείωσε η σεζόν εκεί. Καλημέρα φίλε Άγγελο. Ίσως του χρόνου να έρθω να σε δω να πιούμε έναν καφέ ρε παιδί μου. Την καλημέρα μου στην Πόπη. Καλημέρα στη φίλη την Βάσο. Καλημέρα Βάσο, να έχεις ένα πολύ όμορφο μεσημεράκι και καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου στην Νατάσα. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Την καλημέρα μας στη Μαρία από Νέα Τρίγλια. Γιώργο Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ. Αμέσως μετά θα ακούσουμε χορηγούς και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε με το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 100,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα τα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
6: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
8: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
7: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
9: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
11: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
10: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
12: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
13: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.
14: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποιο τραγούδι θα είναι το προτινόμενο από την εκπομπή και από μένα προσωπικά για όλους εσάς. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια τραγουδάρα, όπως την αποκαλώ εγώ, από τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιώργος Μαζονάκης που έφυγε εντελώς άδικα, έτσι αρχίζω να πιστεύω, σίγουρα το πιστεύετε κι εσείς, από κάποιους κομπογιαννίτες γιατρούς. Γι' αυτό να προσέχετε πάρα πολύ τους γιατρούς που επιλέγετε Και αυτά τα περίεργα που σας λένε για γκβαντική, ιατρική και πράσινα άλογα, να μην τα πιστεύετε και να είστε πάρα πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές. Ας πούμε ότι είναι και ένα μικρό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη. Αν και έχετε ζητήσει και άλλα τραγούδια από Γιώργο Μαζωνάκη, ό,τι προλάβω θα μεταδώσω σήμερα. Ώρες μικρές, Γιώργος Μαζωνάκης. Το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο τραγούδι αυτή την εβδομάδα. Και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη καταπληκτικό τραγούδι για την Στέλλα που το ζήτησε. Δεν ήξερε πώς το λένε, αλλά μου έγραψε στο μήνυμα σχεδόν όλο το τραγούδι. Να μ' αγαπάς, να με προσέχεις. Ο τίτλος του τραγουδιού. Γιάννης Λιμπέρης ονομάζεται ο καλλιτέχνης. Την καλημέρα μου με το τραγούδι αυτό και στην Μαρία που μας ακούει στην Αθήνα. Να στείλει την καλημέρα και την αγάπη της στα παιδιά της, στον Σωτήρη, στον Γιώργο, στον Τάσο, στην Λίτσα εδώ στην Κατερίνη και στα εγγονάκια της, στον μικρό Βίρονα και στην Όλγα. Όπως επίσης και στα συμπεθέρια, δεν τα ξεχνάει τα συμπεθέρια, στην Όλγα και τον Σάκη.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Πολλές και σήμερα οι επιτυχίες σας. Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Πάμε να πούμε και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη, στο ΓΔΑΠ ΜΕΑ Παρέα, που βρίσκεται στην Κατερίνη και επιτελεί σημαντικό έργο για τα παιδιά που έχουν αυτισμό. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και στους συνεργάτες σου. Την καλημέρα μου στην Αφροδίτη, την καλημέρα μου στην Μελπομένη από Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μας και στην Έλσα από Καλαμαριά. Δέσποινα Βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα.

0: Μία πόλη. Ένα σταθμός. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Μέχρι και τις 2 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Από τις 12 το μεσημεράκι για 120 ολόκληρα λεπτά. Πάντα στην παρέα μας, στο κατάστημα 3AGL, στην οδό Ξηρομερίτου 14, το κατάστημα χειροποίητων κοσμημάτων και φυσικά το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Να καλημερίσω και να ευχηθώ καλή εβδομάδα στους υπευθύνους αλλά και στο προσωπικό εκεί στην ταβέρνα φιλοξενία στον Κούκο Πιερίας, ένας πραγματικά πανέμορφος χώρος, παιδιά. Αν δεν τον επισκεφτήκατε, ένας καταπληκτικός κήπος κάτω από τα δέντρα. Όλο το καλοκαίρι μας πρόσφερε τα καλύτερα εκεί, σε αυτό το πραγματικά πανέμορφο περιβάλλον, το καλοκαιρινό, με παιδική χαρά και φυσικά το τοπίο του μαγευτικό, να απολαμβάνεις τα καλύτερα κρεατικά της ώρας και όχι μόνο, σε αυτή την πολύ όμορφη δροσιά που σου προσφέρει ταβέρνα φιλοξενία στον Κούκο Πιερίας. Όπως επίσης και όταν τελειώσει το καλοκαίρι και κλείσει ο πανέμορφος καλοκαιρινός του χώρος, θα σας περιμένει στον χειμερινό του χώρο με τζάκι και με πάρα πάρα πολύ καλό φαγητό. Να πούμε ότι κάθε Δευτέρα η ταβέρνα φιλοξενία είναι κλειστά. Μην πάτε Δευτέρα, δεν θα βρείτε κανέναν εκεί. Από Τρίτη μέχρι Κυριακή όμως θα σας περιμένουν να σας προσφέρουν πάντα το καλύτερο.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
7: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
8: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
7: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
9: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
10: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
11: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
12: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
13: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
14: 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Θα είμαστε για ακόμη μία ώρα στην παρέα σας. Να υπενθυμίσω εγώ σε όλους εσάς μία πραγματικά πολύ πολύ ωραία προσφορά που κάνει σε όλους εσάς η Telecom 5G Wi-Fi. Με κάθε νέα σύνδεση με το Telecom 5G Wi-Fi παίρνεις 2 μήνες δώρο και φυσικά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, απλά και μόνο να το βάλεις στην μπρίζα σου. Χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα, Έχεις τις καλύτερες επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητή στην χώρα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal, η Telecom 5G Wi-Fi έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο δίκτυο της Ελλάδος. Γι' αυτό λοιπόν μπες τώρα στην σελίδα telecom.gr, κάνε τη σύνδεσή σου, απόλαυσε γρήγορες ταχύτητες και πάρε και 2 μήνες δώρο χωρίς να πληρώσεις την απαιτούμενη συνδρομή. Όλα αυτά από την Telecom 5G Wi-Fi.
15: Κι όνειρά που χαθήκαν,
14: το καλύτερο δίκτυο. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Την καλημέρα μου να στείλω στην Στεριανή. Ετοιμάζεται να πάει για μπανάκι. Και πολύ καλά θα κάνει, διότι ακόμα μας παίρνει ο καιρός να κάνετε, να κάνουμε μπάνια. Να κάνετε δηλαδή, γιατί εγώ δεν κάνω μπάνια. Τουλάχιστον Σεπτέμβρη με τίποτα. Καλημέρα Στεριανή, να περνάς πάρα πάρα πολύ όμορφα και καλό μπανάκι να έχεις. Καλημέρα και στην φίλη μας την Γεωργία. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, panoramafm.gr, και μέσω διαδικτύου στο www.panoramafm.gr. Μας ακούτε από κάθε γωνιά της Ελλάδος, από κάθε γωνιά του κόσμου.

Από το σύνοπανο σκέμους, το τραγούδι μου στοιχίζει την καλημέρα μου στην Έγλη. Καλημέρα Έγλη μου, την καλημέρα μου και στο Σωτήρι που είναι στη δουλειά. Ελπίζω να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου και στον Βύρονα και φυσικά την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην Όλγα, που μπορεί να είναι στον παιδικό σταθμό, αλλά εμείς πάντα λέμε την καλημέρα μας στην Όλγα.

0: Πραγματικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλες οι υπηρεσίες πραγματικά όταν τις χρειάζεται κάποιος άνθρωπος είναι εκεί. Και αυτό συνέβη το Σάββατο όταν μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για την διάσωση ενός 34χρονου Γάλλου, ο Ριβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση Σπηλιά, στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1800 μέτρων. Ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος της Πιερίας και στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου.
1: Στον καιρό του, και ο έρωτας από...
0: Κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα από την 2η και την 6η ΕΜΑΚ, καθώς και την πυροσβεστική υπηρεσία του Λιτοχώρου, και διασώθηκε ο 34χρονος Γάλλος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στη θέση Σπηλιά στον Όλυμπο. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν πάμε για ορειβασία, παιδιά. Γενικά σε ό,τι κάνουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει. Αυτή είναι η Ιουλία Καλιμάνη που έρχεται τώρα ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 1 εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Την καλημέρα μου στην Ιωάννα εκεί στο κατάστημα Free Angel, το κατάστημα χειροποίητων κοσμημάτων, καταπληκτικών κοσμημάτων, δώρα για τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας και πολλά πολλά ακόμα πανέμορφα δώρα, χειροποίητα διακοσμητικά αρωματικά κεριά και πολλά ακόμα θα βρείτε στο κατάστημα 3Angel. Επισκεφτείτε και τα social media του καταστήματος 3Angel για να δείτε τις καταπληκτικές δημιουργίες και τα καταπληκτικά προϊόντα που σας προτείνει η Ιωάννα Νανιάδου στα καλύτερα που έρχονται.

0: David Nachmand. Τον έχετε ακουστά? Μάλλον δεν τον έχετε ακουστά, γιατί και εγώ δεν τον είχα ακουστά, αλλά τώρα εδώ που βλέπω κάποιες ειδησούλες από αυτές τις ωραίες, τις περίεργες που θέλουμε να σας λέμε, έτσι για να δείτε τι γίνεται ρε παιδί μου στον κόσμο, παγκοσμίως. Ο David λοιπόν Nachmandan,
1: θέλω τώρα να πούμε δύο λόγια μόνο.
0: Έχει στην κατοχή του 4.500 πίνακες, οι οποίοι 300 εκ των οποίων, συγγνώμη, είναι του Πάμπλου Πικάσου. Όλα τα έργα που έχει, οι 4.500 πίνακες όπως αναφέραμε και οι 300 του Πάμπλου Πικάσου, αξιολογούνται με 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τώρα εγώ πρέπει να πιστέψω και πρέπει να εμπεδώσω, και εσείς πρέπει να το εμπεδώσετε, ότι ένας άνθρωπος έχει 4 δισεκατομμύρια ευρώ κρεμασμένα στους τοίχους της έπαυλής του και σε μεγάλες αίθουσες. Τελικά πιστεύω ότι το χρήμα είναι μόνο αριθμή. Έτσι ακριβώς. Και όποιος το έχει μπόλικο μπόλικο, έχει πολλούς αριθμούς από αυτούς τους αριθμούς, κάνει και extreme πράγματα. 4 δισεκατομμύρια τώρα σε πίνακες ζωγραφικής. Πάρε βρε άνθρωπε του Θεού ένα πίνακα εκεί που κάνει 500 ευρώ και βάλ τον στον τοίχο σου και μια χαρά.
1: Θέλω

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη. Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
6: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
6: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
8: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο enpavlapapagiorgiou.gr.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γιώργος Σαμπάνης,
1: ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Έλεγα λοιπόν ο Γιώργος Σαμπάνης προς το παρόν το τραγούδι με το οποίο περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Δημήτρη Δίπλαρη. Η Διπλάρης. Την καλημέρα μου στον Σωτηράκη, ο οποίος θέλει να αφιερώσει αυτό το τραγούδι στη γυναικάρα του. Έτσι ακριβώς είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, «Γυναικάρα», για την Λίτσα του, με πολύ αγάπη.

0: Απ' την Ζώζεφιν με τα μπερδέματά της. 37 λεπτά μετά τις 1. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Καθημερινά τα λέμε από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Μέσα από τη συχνότητα 100,8. Και εσείς που είστε από μακριά και δεν μπορείτε να μας ακούτε από τη συχνότητά μας, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Και να μας ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα μας στο www.panoramafm.gr. Το τραγουδάκι αυτό είναι από τον Παντελή Παντελίδη. Έτσι να θυμηθούμε και λίγο Παντελή Παντελίδη που αγαπήσαμε πάρα πολύ, αλλά έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Την καλημέρα μου στη Σαριανή που καθυστέρησε λίγο το μπάνιο της για να ακούσει εμάς. Για τη Σταριανή λοιπόν το τραγούδι αυτό. Παραμυθιάζομαι από τον Παντελή Παντελίδη. Την καλημέρα μας και στην Βάσο που της αρέσει πολύ το τραγούδι. Καλημέρα και στην Αλεονόρα που ζήτησε να το ακούσει.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή που έρχεται από τον Πάνο Κιάμα.
2: Άλλο ένα βράδυ πεταμένο, απ' τη μοναξιά σημαδεμένο.
1: Την καλημέρα μου να στείλω στο φίλο τον Γιώργο, την καλημέρα μου και στο Μάκη που μας ακούν στο Ρούσελσχάιμ στην Γερμανία. Δεν ξέρω αν το λέω καλά, το γερμανικό με την ελληνική προφορά. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου Γιώργο, την καλημέρα μου Μάκη, σε εσάς και τις οικογένειές σας. Την καλημέρα μου και στον Χρήστο, επίσης βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή, και στον Νικόλα. Καλημέρα παιδιά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα εκεί στη Γερμανία, καλή δουλίτσα και καλά να περνάτε μέχρι να έρθει η ώρα να έρθετε πάλι στην Ελλάδα για διακοπούλες.

0: Από το Ζήνο Πανοσκιάμος, το τραγούδι με τον τίτλο «Σκοτώνες».
1: Κάτι δικό σου, σημαδιά των φίλων σου.
0: Την καλημέρα στον φίλο το Λάκη, καλημέρα μου και στην Εκταρία, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα στον φίλο τον Άλεξ. Την καλημέρα μου να στείλω στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, στον Γιώργη που μας ακούει εκεί και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για να δημιουργήσουν τις δικές σας επιθυμίες. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης, στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνη.

0: κάνουμε και μία ακόμη ανακοίνωση για το Telecom 5G Wi-Fi. Το δίκτυο το οποίο έχει ψηφιστεί στη χώρα μας το καλύτερο δίκτυο με υψηλές ταχύτητες που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα, μέχρι και τα 500 Mbps. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps, συγγνώμη, στο σπίτι χωρίς καλωδία ή δορυφορικό πιάτο. Απλώς το βάζεις στην πρίζα. Βάλε σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις σου του καλύτερου δικτύου κινητής τηλεφωνίας και βέβαια με κάθε νέα σύνδεση στην Telecom 5G κερδίζεις 2 μήνες συνδρομή. Το καλύτερο δίκτυο της χώρας, Telecom 5G Wi-Fi, σας περιμένει για γρήγορες απίστευτες ταχύτητες μέχρι 300 Mbps και βέβαια συνδέεστε άμεσα, χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα, μόνο συνδέοντας το Telecom 5G στην πρίζα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι το οποίο ολοκληρώνει την εκπομπή μας.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Σας αποχαιρετώ με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Νίκο Βέρτη. Θέλω να με νιώσεις, ο τίτλος του τραγουδιού. Να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ για μία ακόμη φορά καλή εβδομάδα. Σήμερα δεν ξέρω, δεν είμαι και στα πολύ καλύτερα. Με πολλά σαρδάμε έκανα, ρε παιδί μου. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Να σας ευχηθώ λοιπόν καλή εβδομάδα, ό,τι και αν κάνετε για το υπόλοιπο του μεσημεριού σας, αλλά και του απογεύματος και του βράδυ της Δευτέρας. Έτσι όμορφα να κυλήσει η εβδομάδα σας. Εμείς αύριο το μεσημέρι θα είμαστε εδώ στις 12 ακριβώς. Και σήμερα να πούμε στην παρέα μας, χορηγή της εκπομπής στο κατάστημα 3Ager, στην οδό Ξηρομερίτου 14. Ό,τι καλύτερο για το χειροποίητα κόσμημα και για πολλά πολλά ακόμα δώρα, επισκεφτείτε το κατάστημα 3Ager στην οδό Ξηρομερίτου. Να σας ενημερώσει και η δημιουργός Ιωάννα Νανιάδου για τις καταπληκτικές προτάσεις που έχει για εσάς και βέβαια μπορείτε να το βρείτε και στα social media. 3Ager.gr, στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Νανιάδου και στο Facebook 3Ager. Επίσης την καλημέρα μου στο Γιώργο Σαπλαχίδη, τον έτερο χορηγό της εκπομπής, το καλύτερο τυπογραφείο της πόλης. Όλοι οι επαγγελματίες απευθύνονται εκεί για να δημιουργήσουν το καλύτερο και προτάσεις που σας δίνουν οι γραφίστες του τυπογραφείου Σαπλαχίδης για να δημιουργήσετε κάτι εκπληκτικό για την επιχείρησή σας ή για τον επαγγελματικό σας χώρο. Επίσης για τις προσωπικές σας στιγμές, προσκλητήρια γάμων και βαφτίσεων, άμα έχετε βρει το γαμπρό, το προσκλητήριο το αναλαμβάνει το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Αυτά από μένα τα λέμε πάλι αύριο στις 12 ακριβώς. Από τον Κώστα Λιμπερόπουλο και την εκπομπή Επιμένουν Ελληνικά, γεια και χαρά σε όλους. Να είστε καλά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
4: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,8. Τώρα είναι 2.
2: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Φίλοι, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή Like στη Μουσική. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, εύχομαι να χαίρεστε, να περνάτε καλά και εννοείται να ακούτε πάρα πολύ μουσική. Ξεκινάμε!

Πέρασαν πάνω από 10 μέρες, παιδιά, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και ακόμα στα social γίνεται χαμός. Δεν ξεχνάμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο κόσμος ανεβάζει βιντεάκια, τραγούδια από συνεντεύξεις του, βιντεάκια. Παιδιά, η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη για τον Γιώργο Μαζονάκη.

θυμάμαι καλά, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είχε γίνει ούτε με το Βασίλη Καρά. Έτσι, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Καράς, πέρασαν λίγες μέρες, μετά σταματήσαν. Για το Μαζονάκι συνεχίζεται, παιδιά, η αγάπη, η πίστενα χώρια, γίνεται ένας χαμός στα social.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
7: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
9: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

κάποιο λόγο, παιδιά, το λέει και ο Νότης ο Σφακιανάκης αυτό, δεν το έχει πει δημόσια, αλλά από τις πράξεις του φαίνεται ότι και ο Νότης Σφακιανάκης δεν θέλει να επιτρέψει

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το

Απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την

και θα πούμε, παιδιά, τα τραγούδια του έχουν εκτοξευθεί στο Spotify, στο παγκόσμιο από το Spotify. Λοιπόν, στην κορυφή του Spotify είναι 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης και από, παιδιά, από ποιους, από πολλούς άλλους στον πλανήτη. Σε λίγο θα περάσει και τη Lady Gaga, να ξέρετε.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, δεν το πολύ αναλύω τα πράγματα. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει, λένε ο Κριός, Δίδυμος, Λέων και Τοξότης.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, δίδυμος μπορεί να ξαναστείλει μήνυμα, προσέξτε, από περιέργεια και να ξανανοίξει μια ιστορία που νόμιζες πως είχε τελειώσει. Από περιέργεια όμως, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351039 86 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
4: Πανόραμα
7: 100,8.
4: Πανόραμα.
8: Η ώρα είναι 3:30.
0: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
9: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: άλλο περιμένω.
1: Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Εσείς το ζητήσατε, παιδιά. Πάλι Γιώργος Μαζωνάκης, σαν δυο σταγόνες βροχής.

τέλος και για σήμερα εκπομπή Like στη Μουσική. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Μαζεύουμε και άλλα πράγματα, παιδιά, και άλλες πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη που σας ενδιαφέρει τόσο πολύ και μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αύριο σας περιμένω εδώ. Τα φιλιά μου. Καλή εβδομάδα και να χαίρεστε. Γεια σας.

0: με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23 510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα 100.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972, με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869. Και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100,3.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310 29 937.
0: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: γεφυρεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας υποδέχομαι αυτήν την όμορφη Δευτέρα. Αχ, Θεέ μου, απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι. Τι θα κάνω, δεν μπορώ. Έχω πάθει εξάρτηση με το καλοκαίρι, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Θα απεξαρτητοποιηθούμε παρέα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο. Ό,τι

Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές γιορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τις σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to Be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πινελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας, ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Πες μου

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
11: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 69 77 911 792 69 74 63 50 58.

δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει, δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωνά. Διεθνή ημέρα σήμερα ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη και παγκόσμια μέρα Alzheimer. Είναι 4 επέτειοι. Τώρα, σαν σήμερα το 1943, αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας, ακούει, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Μα πόσοι ακόμα με αυτούς τους πολέμους.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Θεοδώρα, Σπύρο και Λίνα. Η Λίνα μας γράφει: μερικές φορές ξεχνάμε να πούμε στους ανθρώπους ότι τους αγαπάμε. Λίνα, αυτά έλεγα πριν από λίγο εδώ. Ας το κάνουμε σήμερα χωρίς να περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Μπράβο. Και ευτυχώς που έστειλες το μήνυμα στο κάλεσμά μου και έτσι έριξες λίγο ακόμα φως σε αυτήν την όμορφη αλλά και συνάμα σκοτεινή σκέψη που έχουμε πολλές φορές και την κρατάμε μέσα μας. Εκφραστείτε, πείτε τα συναισθήματά σας, υπάρχουν και έξω αποδέκτες.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 846858.
7: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2315102939937.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως μπορεί να πλησιάζουμε ή μάλλον να είμαστε για τα καλά στα μέσα του Αυγούστου. Από προσανατολίζομαι κάποιες φορές, παιδιά, νομίζω ότι είναι Ιούνιος, με συγχωρείτε. Το καλοκαίρι παρόλα αυτά δεν τελειώνει επειδή το λέει το ημερολόγιο. Το καλοκαίρι τελειώνει όποτε θέλουμε εμείς. Το έχουμε στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε σε κακό κρύο ανέκδοτο. Το κινητό μου έχει αναγνώριση προσώπου. Δευτέρα πρωί δεν με αναγνωρίζει ούτε αυτό. Να πω την αλήθεια μου, και σε μένα έχει τύχει.

0: Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
7: Πανόραμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Λοιπόν, προτάσεις ταινιών αυτή την εβδομάδα από το Disney Plus. Πραγματικά εξαιρετικές επιλογές σας έχω από την πλατφόρμα αυτή που αξίζει την προσοχή σας. Πρώτη επιλογή φυσικά και αγαπημένη Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου, δεν το συζητώ. Αν σας αρέσει ειδικά το περιεχόμενο Star Wars, είναι φανταστική επιλογή. Ο αγαπημένος Mandalorian και ο μικρός Grogu περνούν στη μεγάλη οθόνη και μπλέγουν σε μια νέα αποστολή σε ένα γαλαξία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική και ιδιαίτερη περιπέτεια με χιούμορ και άφθονο φυσικά αγαπημένο Star Wars περιεχόμενο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως υπάρχουν τραγούδια που ακούγονται και άλλα που σε βρίξουν ακριβώς την καρδιά, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

οι καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση, θα στεναχωρεθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, τα λέμε και αύριο.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών. Τις υπέροχες μεθυστικές μυρωδιές. Από νόστιμα θαλασσινά και όστρακα.
4: Καλοκαίρι με τον ήλιο.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένες σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
4: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Πανόραμα 100,8. Ακούστε.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα 100.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039 86 και Θεσσαλονίκη 2310 722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
1: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
0: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
1: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
0: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: κυριολεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι βράδυ Δευτέρας, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχονται από Καντάδα, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έλικο εκείνου για τη συνέχεια Τι σου χρωστάω, αλλά και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά. Τα λέμε σε λίγο. Πες μου

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
6: Νέο κατάστημα 40 Πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29933.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, μια επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για την Κυριακή. Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Βασίλη Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, και αμέσως μετά η επιλογή της Αθανασίας, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς.

αυτό, Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή του Χρήστου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιωνά. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, η ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας και η παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα 100.

Γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές, μια επιλογή του Σταύρου, και αμέσως μετά η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για τον Πέτρο.

0: μαργαρίτα.
1: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν η επιλογή του Σάββα, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Έλλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα. Σαν σήμερα το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Σαν σήμερα το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ. Τέλος, σαν σήμερα το 1921 έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Εποχή». Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Πάνου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 12.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

απόψε νύχτα μη ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

πανόραμα 100,8. Τα καλύτερα τα ακούτε μόνο εδώ.